της μηνάτα. Αραμανία τα γελέκη μαζνά, σκούρδου κούρδου στα μέρα. Ούς με φόρτε νου, εσύ κοντ βίζει ανανούδα. Δε με σύνου τη δυσύνου.